0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: απολαύστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτι, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρο είναι δίπλα στο ωραίο καστρο. Σε παρακαλώ πολύ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή, έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Μάλιστα. Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

We got

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά, έχει δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Τι ωραία, τι καλά είναι Τετάρτη, 7 το Οκτώβρη. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδος. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
6: Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Ωραίος Οκτώβρης, ωραία μας φέρετε, ωραία να το φερθούμε κι εμείς. Ωραίοι και εμείς όμως εδώ, πρωινό Velvet, μέχρι και τις 11 να μείνετε στην παρέα μας.
5: Ωραία τα τραγούδια μας, ωραία διάθεσή μας, ωραία σκαλέτα μας που είναι γεμάτη, ωραία και τα δώρα μας.
6: Έχουμε παιδιά πάλι δώρα, τι να σας πούμε, δηλαδή σπαθιά να καταπιούμε, τι άλλο να κάνουμε.
5: Eurythmics, Sweet Dreams, Bon Jovi, Have a Nice Day και Hooters, Johnny B μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Hooters, Johnny B και αυτή η τραγουδάρα είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Να ξέρεις, είναι αγαπημένο τραγούδι του Maximum αυτό.
1: Ναι, από μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, το έλεξε, λέω Hooters, πω, πω, γουστάρω.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, Τετάρτη σήμερα, 7 το Οκτώβρη. Λέμε χρόνια πολλά στον Βάκχο, στον Πολυχρόνη στην Πολυχρονία, στον Σεριανό στη Σεριανή και στον Σέργιο με τη Σεργία.
1: Καλέ, χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου.
1: Α, παπά.
0: Παγκόσμια μέρα βάμβακος.
1: Και γιατί όχι.
0: Και Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
1: Πολύ σημαντικό λίγο τώρα και αυτό λίγο.
0: Είναι. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, πρόδρομο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διευθυντής της είναι ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
1: Μάλιστα.
0: 1825.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι το 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με τον Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ο Βλάντιμιρ Πούτιν τα γενέθλιά του σήμερα, γεννηθεί το 1952.
1: Να ζυγερόμαστε, ζυγώσεις, Παναγιά
0: μου. Πρώην πράκτορος της KGB, είναι πρόεδρος, παιδιά, από το 2000, 26 χρόνια.
1: 26 χρόνια, πολλά. Δεν κουράστηκες.
0: Κουράστηκε, δηλαδή μας κουράζει μας. 1959 έχει ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και τώρα υπουργός άμυνας. Και κλείνουμε ότι το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής.
1: Ωραίος.
0: Lady Gaga, Ben King και Cardigans. Όταν επιστρέψουμε, αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cardigans, my favorite game. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet για τα αγαπημένα μας ζώδια πανέτοιμοι και σήμερα.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και έρχεται με διάθεση για ξεκαθαρίσματα, μικρές αποφάσεις και κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένους να προχωρήσετε μπροστά και να μην αφήσετε άλλους να καθορίζουν τις επιλογές σας. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο ήρεμα και να μην πιέσετε καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Για τους διδύμους, η Τετάρτη φαίνει αρκετή κίνηση και επικοινωνία στην καθημερινότητά σας. Καρκίνη, σήμερα η μέρα σας κάνει να ζητάτε περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Λιονταράκι, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας και να πάρετε ξανά τα ίνια μιας κατάστασης. Για τους Παρθένους, η οργανωτική σας διάθεση βρίσκεται στα καλύτερά της και η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλετε σε τάξη όλα όσα έχουν μαζευτεί. Ζυγέ, η Τετάρτη σας βάζει σε διαδικασία να επανεξετάσετε κάποιες σχέσεις και συνεργασίες. Σκορπιοί, η μέρα σας βρίσκει πιο συγκεντρωμένους και αποφασιστικούς από ό,τι συνήθως. Τοξότη, η Τετάρτη φαίνει διάθεση για αλλαγές, νέες εμπειρίες και λίγο περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα και να βάλεις προτεραιότητες. Υδροχοάκια, η μέρα σας βοηθάει να δείτε έτσι μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και να βρείτε λύσεις εκεί που μέχρι τώρα βλέπατε μόνο εμπόδια. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σας κάνει πιο ευαίσθητους στα λόγια και στις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και το λέμε συνεχώς ότι στα Lidl βρίσκεις ολόφρεσκα ψάρια καθαρισμένα. Πολύ σημαντικό που ξέρεις ότι μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εκτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνουμε μόνο αυτό που καταναλώνουμε και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες.
2: Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες στα αγαπημένα μας Lidl για να τα βρούμε κι εγώ και εσύ και όλοι μας ολόφρεσκα, πεντανόστιμα και εγγυημένα. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα μαγειρέψουμε.

0: Harry Styles As It Was εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και στο ήξερες ότι το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος. Έτσι και. Yes. Αύριο λοιπόν, από αύριο ξεκινάει. Από τις 8 και έως και τις 11 Οκτωβρίου η εσωτερική και η εξωτερική χώρη του περιπτέρου 16 στη ΔΕΘ, όπως πάντα, θα μοιάζουν με βαβαρική μπιραρία. Μας περιμένουν περισσότερα από 30 beer kiosks και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 εντικέτες μπύρα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Είναι πολλές, παιδιά, αυτές.
0: Είναι πολλές, παιδιά.
1: Είναι
0: από τα πιο ωραία event της πόλης. Έχει street food, έχει συναυλίες, είναι όνειρο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's crazy like a

0: Bonnie M στο υπέροχο. Ακριβώς. Daddy Cool, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet και τι έχουμε.
1: Λοιπόν, σήμερα διαβάζω και μαθαίνω. Μάλιστα. Εξοργίζει όντως το κόκκινο χρώμα του Σταύρου στις ταυρομαχίες. Συχαμένο. Συχαμένη συνήθεια.
0: Ναι, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται γιατί είναι πολλά τα λεφτάρι που λένε, ναι, λόγω της τουριστικής ατραξιών.
1: Όλη αυτή η κουλτούρα γύρω από αυτό το βασανισμό, γιατί για μένα περί βασανισμού πρόκειται, είναι λίγο συχαμένο. Αλλά ας διαβάσουμε λίγο το γύρω-γύρω.
0: Για πες.
1: Γιατί η επιστήμη της βιολογίας και η οπτική ανατομία των ζώων έρχονται να καταρρύψουν αυτό τον μύθο τον τετραπέρατο 100%, αποκαλύπτοντας ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι ταύροι, όπως και όλα τα βοηδή, έχουν διχρωματική όραση. Αυτό σημαίνει ότι τα μάτια τους διαθέτουν μόνο δύο τύπους κόνων. Των υποδοχέων φωτός που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη των χρωμάτων, σε αντίθεση με τον άνθρωπο που διαθέτει τρεις. Ως αποτέλεσμα, τα ζώα αυτά δυνατούν να διακρίνουν το κόκκινο χρώμα, ας πούμε, από το πράσινο ή το καφέ. Και βλέπουν τον κόσμο, ναι, κυρίως από χρώση του μπλε, του κίτρινου και του γκρι. Αν λοιπόν το κόκκινο χρώμα είναι ουσιαστικά αόρατο για τον ταύρο, θα μου πεις τι είναι αυτό που τον κάνει να ορμάει έτσι με λύσα και γίνεται όλο αυτό το κόνσεπτ. Η απάντηση κρύβεται στην απότομη και απειλητική κίνηση του ταυρομάχου. Τα βοηδή είναι τα ζώα που αντιδρούν έτσι εκτοδώσει οτιδήποτε κινείται γρήγορα ή ακανόνιστα στο οπτικό του πεδίο, εκλαμβάνοντάς το ως άμεση απειλή για τη ζωή του. Όταν λοιπόν ο ταυρομάχος και ανεμίζει το πανί στον αέρα και κάνει αυτή την απότομη κίνηση σε συνδυασμό με την ένταση του θορύβου της αρένας και τον ερυθισμό που έχει υποστεί το ζώο, γιατί είναι και τα νεύρα τεντωμένα.
0: Σωστό.
1: Ενεργοποιεί τα αμυντικά του ένστικτα και ο ταύρος δεν επιτίθεται στο χρώμα του πανιού,
0: αλλά στην
1: ίδια την κίνηση μπράβο, και στο αντικείμενο που κινείται απειλητικά απέναντί του.
0: Μα άμα σου πάει και σε ένα άλλο στα νεύρα, τι θα κάνεις?
1: Αν έρθει εγώ και κουνάω ένα πατσαβούρι μπροστά στα μούτρα σου, δεν θα μου επιτεθείς?
0: Ναι, ναι.
1: Και φτάνει τώρα με αυτό. Άντε το είδαμε, κάναμε. Μπράβο, αφήστε τώρα τα ζωάκια.
0: Δύσκολο είπαμε, γιατί είπαμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα που συγκεντρώνουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις δωρεάν e-food προ?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε.
7: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
15: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια να στείλουμε στη Σταυρούλα, την Παναγιώτα και την Ευαγγελία που ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο και μας ακούνε με τη μαμά κάθε μέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα και στη Χριστίνα, εννοείται, ναι, που έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα στην Αγγελική, το Σάκη, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη και την Ελένη.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Όσοι κινήσετε στην περιφερική δυτικά προς ανατολικά, δύσκολα τα πράγματα από το ύψος της Νεάπολης συνεχόμενα μέχρι το ύψος Τριανδρίας. Από την απέναντι στο ύψος εδώ και στις Οικές βλέπω κάποιες κοκκινίλες και καθυστερήσεις. Μεγάλες. Κωνσταντίνου Καραμαλή, προς το παρόν κυρίως το ρεύμα που είναι, όχι ψέματα, και τα δύο ρεύματα έχουν προβλήματα, από τη Βούλγαρη μέχρι και την 28η. Καλά κινείται Βασιλής Όλγας, στο φανάρι της χάνθηκαν οι γνωστές καθυστερήσεις. Καλή ροή έχουμε και στην Αγνατία και στην Τζιμισκή κεντρικά. Εξαιρείται πάντα διασταύρωση κυπαλλήλου σταθμού με 26η κοντά στα δικαστήρια. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, αρκετή κίνηση. Γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, Λεωφόρος Ντροποτάμου, Βενιζέλο Αριστοτέλους, Καρολίου και Δημητρίου Μαρίνου Αντίπα. Καλά κινείται η Μεάνδρου, ψέματα, λάθος. Όσοι φτάνετε προς περιφερειακή, πάντα να μπείτε περιφερειακή, κουράγιο ή υπομονή. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό που συνεχίζει να είναι στα κόκκινα όπως σημαίνει κάθε πρωί. Όταν επιστρέψουμε, απαράβατοι κανόνες της κουζίνας που όμως οι μεγάλοι σεφ, με αστέρια Μισελέν όλοι, έτσι, ανατρέπουν.
1: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jennifer Lopez on the floor, ξεσηκωτική, υπέροχη. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και πάμε να το ακούσουμε. Απαράβατοι κανόνες λέει τις κουζίνες που οι μεγάλοι σεφ ανατρέπουν.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα το ότι το νερό του ζυμαρικού λέει πρέπει να είναι αλμυρό σαν τη θάλασσα.
1: Σαν τη θάλασσα, έτσι, για να κάνει μια μακαρονάδα.
0: Έτσι, η περίφημη συμβουλή δεν χρειάζεται να λαμβάνετε κατά γράμμα. Ο σεφ Ρομπ Ρούμπα προτιμά λιγότερο αλάτι στο νερό και ολοκληρώνει το μαγείρεμα των ζυμαρικών μέσα στη σάλτσα.
1: Μάλιστα.
0: Να απορροφήσουν τη γεύση και την αλμύρα τη.
1: Ναι.
0: Δεύτερο κανόνα. Τα όσπρα λέει αλατίζονται μόνο αφού μαλακώσουν. Η αντίληψη λέει ότι το αλάτι κρατά τα φασόλια σκληρά, εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη. Ο σεφ όμως Χαμ Ελ Γουέλι κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τα αλατίζει από την αρχή, ακόμη και κατά το μούλιασμα.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει το αλάτι δεν μένει μόνο στην επιφάνεια, αλλά εισχωρεί σταδιακά στο όσπρο, χαρίζοντας μια πιο ομοιόμορφη γεύση.
1: Μάλιστα.
0: Η συνταγή πρέπει να ακολουθείται κατά γράμμα. Ο σεφ Τόμας Κέλλερ, για παράδειγμα, λέει: όταν φτιάχνει φρέσκα ζυμαρικά, κρατά στην άκρη μέρος από το αλεύρι και το προσθέτει μόνο αν η ζύμη το χρειάζεται. Το να κάνει ζυμαρικά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό έχει βάλει όλα τα παραδείγματα σε ζυμαρικά που μπορούμε να τα κάνουμε. Βάλουμε σε ένα πιο. Βάλει γεμιστά, α πούμε, ένα πιο πελαλίδικο.
0: Έχει δίκιο.
1: Τα ζυμαρικά σιγά την επιστήμη τώρα, τρελαθώ.
0: Πρέπει να σταργίζονται καλά πριν προσθεθεί η σάλτσα.
1: Ναι.
0: Προτείνει ο Κέλλερ, λέει ο σεφ, προτείνει το αντίθετο. Λίγο πριν φτάσει, λέει στην επιθυμητή υφή, μεταφέρει τα ζυμαρικά απευθείας από την κατσαρόλα στη ζεστή σάλτσα.
1: Ναι.
0: Το νερό του βρασμού, λέει, που τα ακολουθεί, περιέχει άμυλο και βοηθάει τη σάλτσα να δέσει και να αγκαλιάσει καλύτερα τα ζυμαρικά. Και κλείνουμε. Τα πράσινα λαχανικά πρέπει να βράζουν πάντα χωρίς καπάκι.
1: Ο παίζει ρόλο και το καπάκι.
0: Παίζει. Γιωτάμ ο Τελέγγι επισημαίνει ότι το καπάκι μπορεί να βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
0: Το σημαντικό για το ζωρό πράσινο χρώμα είναι το νερό να επιστρέψει γρήγορα σε βρασμό μόλις μπουν τα λαχανικά. Γι' αυτό αποφεύγουμε, λέει, να γεμίσουμε υπερβολικά την κατσαρόλα. Και αντί να φοβόμαστε, λέει, το καπάκι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να αποκαταστήσει ταχύτερα τη θερμοκρασία στο περιβάλλον.
1: Πάντως, αυτό για το να ακολουθούμε τη συνταγή κατά γράμμα, εγώ δεν συμφωνώ. Αν και έχω μεγαλώσει δηλαδή σε ένα σπίτι που η συνταγή όχι απλά δεν ακολουθεί την κατά γράμμα. Ό,τι βάλει ο κάθε.
0: Αυτό
1: ένας
0: είναι για τους δημιουργικούς ανθρώπους.
1: Το βάζει
0: για τους ανθρώπους
1: στο φαγητό
0: που έχουν φαντασία. Και
1: τι,
0: κάνουν.
1: Δε, φαντασία, τι είναι αυτό, μαμά, στις φακές καλαμπόκι. Καλά, γιατί έβαλες στις φακές καλαμπόκι. Γιατί σε μια συνταγή του Άκη είπε το καλαμπόκι δίνει στα κοκαλά μας με σερωτονίνη και ευεξία και δίνει δύο μέρες άδεια μεταποδοχών και γι' αυτό. Τι είναι, μαμά, αυτό στα γεμιστά, στα φίδα. Καλά, γιατί έβαλες στα φίδα στα γεμιστά. Γιατί η Αργυρό Μπαρμπαρίγκου πριν 4 χρόνια είχε πει σε μια συνταγή στον αέρα ότι στα φίδα όταν την καταναλώνεις και μετά γίνεται αντιοξειδωτική και τα έντερά σου την ευγνωμονούν.
0: Είστε αχάριστη, κυρία μου. Δεν φτάνει η γυναίκα που μαγειρεύει και κάνει φάντα στο
1: ρεύμα. Τι είναι, μαμά, αυτό στο ψαρονέφρι, δαμάσκινο. Καλά, έβαλε στο ψαρονέφρι δαμάσκινο. Ναι, γιατί η γλυκάδα από το δαμάσκινο πάει και αγκαλιάζει το ψαρονέφρι και αυτή η αγκαλιά εγκολπώνεται. Την ξεχάσαμε τη λέξη. Εγκολπώνεται από το στομάχι. Αυτή η εγκόλπωση που κάνει το δαμάσκινο με το ψαρονέφρι στο στομάχι σε βοηθάει να πας τουαλέτα. Εσύ δεν τρως δαμάσκινα. Πρέπει να βρω τρόπο να φας δαμάσκινα. Γι' αυτό έβαλα δαμάσκινα στο ψαρονέφρι. Πάντα. Οπότε τι να μας πούν τώρα και οι Μισελέν και οι ανοησίες και εδώ βάζουμε στο σπανακόριζο, βάζουμε πείτε κάτι, πορτοκάλι.
0: Θα σου φανεί, δεν ξέρω πώς, αλλά φαντάζομαι τη Ρίτα να είναι πραγματικά σεφ και να έχει δικό της εστιατόριο.
1: Ναι, και να τραγουδάει «Έλα μου» κάθε φορά που βάζει εδώ. Γιατί πάντα, πάντα τραγουδάει όταν μαγειρεύει. «Αλαλαλαλαλαλα, η τρέλα μου σ' αγαπώ, έλα, πάμε κοτόπουλο». Φαντάζομαι λίγο μια τέτοια κουζίνα. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Παναγιά μου.
0: Χαμός θα γινόταν, στο λέω εγώ.
1: Άι το άλλος πρωί-πρωί. Άρε τσουρνάβα, όνειρο που βλέπες. Ωραία, έχει πάει 8 και 4, έχει πάει ο κόσμος στη δουλειά. Τώρα τι να βγάλουμε. Τώρα ντυθήκαμε. Δεν γίνεται.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Πώς θα έλεγε η Αναστασία, και εσύ Μπρούνο είσαι amazing.
1: Εσύ είσαι Μπρούνο, εσύ είσαι amazing.
0: Τι τραγουδάρα. Καλλιτεχνάρας. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω φαινομενικά δύο πάρα πολύ ενοχλητικές συνήθειες που όμως είναι σημάδια περίγραψης ευφύειας. Ωραία, δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί είναι. Εντάξει, η πρώτη είναι λίγο ενοχλητική. Η δεύτερη δεν καταλαβαίνω ποιον ενοχλεί. Στο νούμερο 1 έχουμε το μυαλό που ταξιδεύει συχνά.
0: Ναι.
1: Ενώ έχεις μια συζήτηση, κάνεις μια δουλειά, βλέπεις μια ταινία, διαβάζεις ένα βιβλίο, ξαφνικά το μυαλό σου, έχει φέρει μπροστά στον υπόκαμπο μια παλιά συζήτηση. Σκέφτεσαι ένα project.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτό ονομάζεται περιπλάνηση του νου.
0: Ωραία,
1: και για πάρα πολλά χρόνια θεωρούνταν κυρίως ένδειξη έλλειψη συγκέντρωσης. Το ΔΕΠΗ, πώς λέγεται.
0: Ναι, σωστά.
1: Νεότερα ευρήματα όμως δείχνουν ότι δεν είναι πάντα τόσο απλό ή τόσο μονόπλευρο. Μελέτησε περισσότερους από 2.000 ενήλικες, συνέδεσε την εσκεμμένη περιπλάνηση του νου, όταν δηλαδή επιτρέπουμε συνειδητά στον εαυτό μας να ονειροπολήσει, με καλύτερες επιδόσεις δοκιμασίας δημιουργικότητας. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ με τη Σοφία και πίνουμε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Όταν θα φτάσω σε ένα σημείο που δεν έχω να δώσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ακούω τη Σοφία.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω μέσα μου, περιπλανήσου.
0: Πάνε αλλού τώρα.
1: Τώρα περιπλανήσου. Ήρθε η ώρα.
0: Αναστασία εδώ και βγάλει την Άνση να πάει αλλού.
1: Ταυτόχρονα όμως, ναι, απαντάω εντελώς δόκιμα και σωστά στη Σοφία.
0: Χάρισμα.
1: Αυτό είναι χάρισμα.
0: Χάρισμα. Αυτό είναι χάρισμα.
1: Μην το δοκιμάσετε όλοι δηλαδή. Είναι λίγο δύσκολο. Στο νούμερο 2, αυτό δεν καταλαβαίνω ποιον ενοχλεί. Μιλάτε λέει συχνά στον εαυτό σας.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πού έβαλα τα κλειδιά, πρέπει να κάνω αυτό, μετά εκείνο και τα. Έλα, συγκεντρώσου, Αναστασία, το έχεις. Μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ περίεργα σε κάποιον που σας ακούει. Θα είναι πρόβλημα.
0: Αυτά είναι
1: βέβαια,
0: στερεότυπα παλιότερων εποχών που λέγανε τρελός ο άλλος ή τρελή.
1: Επιστημονική έρευνα σε φοιτητέ δημοσιεύτηκε στο Behavior Sciences και βρήκε σε σχέση μεταξύ της χρήσης εσωτερικού λόγου και δικτών αυτορύθμισης. Ο εσωτερικός διάλογος λέει μπορεί να λειτουργεί σαν ένα είδος νοητικού notebook, σημειωματάριο. Και δεν καταλαβαίνω κιόλας πού ενοχλώ. Είμαι στο σπίτι, είμαι μόνη μου, εννοείται θα μιλήσω μόνη μου στον εαυτό μου. Αλλιώς, κάντε λίγο εικόνα οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους. Θα έπρεπε, ας πούμε, τα σουκού, άμα δεν βγεις, για 48 ώρες.
0: Τι άμα δεν βγεις, δεν βγαίνει, αφού εσύ δεν βγαίνεις.
1: Ναι, να μην ακούσεις τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, τέσσερις τείχοι να μην ακούσουν μία λέξη. Εγώ μερικές φορές μέσα στην ημέρα, αν κάνω ώρα να μιλήσω, ας πούμε, δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, δεν έχω βγει, δεν έχει μπει κανείς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Οκ. Ναι. Αυτό το ρήμα με αυτή την έκφραση. Δεν μπαίνει. Τέλος πάντων.
0: Στο σπίτι.
1: Στο σπίτι. Στο σπίτι να μπει. Μιλάω. Λέω μια λέξη έτσι μόνη μου. Κάνω μια ένα. Α! Έτσι από το πουθενά. Έλα. Όπα. Από το πουθενά μόνη μου. Μέσα στο σαλόνι. Α! Και κάνω ένα. Να ακουστεί κάτι μέσα στο σπίτι. Γιατί απόλυτη ησυχία δεν μπορώ.
0: Άνοιξε την τηλεόραση.
1: Τα ακούγεται. Εντάξει. Αυτό δεν πιάνεται από μένα. Λέω. Τι είναι αυτό τώρα, γιατί έχει τόση ησυχία εδώ μέσα και κάνω ένα έτσι.
0: Ανάθεμασε.
1: Ναι, πρέπει λίγο να ξυπνήσουν τα ντουβάρια, να ακούσουν να ακουστεί κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ευφυΐα.
0: Ευφυΐα.
1: Σύμφωνα με τους ερευνητές.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
7: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και εννοείται ότι είναι φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Lidl τα βρίσκουμε σε μεγάλη ποικιλία. Φρέσκα, φρούτα, λαχανικά, ό,τι θέλουμε, που ξεχωρίζουν και σε γεύση και σε ποιότητα.
2: Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που μας δίνουν και φουλεγγύσει, γιατί αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Άλεξ Βόρεν, στο υπέροχο Ordinary. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και δεν το λες και Ordinary αυτό που συνέβη από χθες το μεσημέρι στη Showbiz.
1: Πόσο να χωριέματα πάνε αυτές οι σταθερές και λιγάνε.
0: Τώρα λέμε στην περίπτωση που δεν το πήρατε χαμπάρι.
1: Γιατί καρβέλα, έχετε ζωή.
0: Ναι,
1: και δεν μπαίνετε στο ίντερνετ.
0: Ναι. Καρβέλα βύση, βύση καρβέλα γίνεται.
1: Η ρήξη.
0: Η ρήξη, παιδιά. Βγήκε ο καρβέλα χθες το μεσημέρι. Τετρασέλιδο έστειλε στα κανάλια.
1: Παραπάνω έβγαλε ο Καρβέλα στο δελτίο τύπου από ότι εσύ στον αρουραίο πρώην σου να του εξηγείς γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει με άλλες.
0: Ναι.
1: Πιο πολυμένος έδωσε ο Καρβέλα.
0: Από την άλλη, η Άννα Βύση εξέδωσε ανακοίνωση, μάλλον έστειλε λέει ανακοίνωση
1: σήμερα
0: στα κανάλια.
1: Σήμερα το πρωί, 6.30 το πρωί.
0: 6.30 το πρωί σήμερα.
1: Δηλαδή, αυτή ξύπνησε μία ώρα μετά από μένα και είπε: λοιπόν, παιδιά, γράφτε, θα απαντήσουμε. Πρωί.
0: Και οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι έχει φύγει στο εξωτερικό η Άννα. Πήγε ταξιδάκι.
1: Δεν θέλει τώρα.
0: Με τη φίλη
1: της,
0: τη Δήμητρα και την Κούστα.
1: Ναι, να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Όχι, μόνο σου λέει. Την έδωσε την ανακοίνωση.
1: Τι άλλο να καθίσω να κάνω τώρα εδώ, να ακούσω τις ανοησίες. Να μας πούνε λίγο, αποφαθείτε στα κανάλια περί δικαίου ή αδίκου, να ξέρουμε και εμείς την άλλη μας στον αέρα.
0: Σωστό.

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Καλημέρα, θέλω να στείλω στον Κώστα,
0: ναι,
1: που έχει στείλει τώρα στο Viber. Παιδιά, θα το διαβάσω, δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Δεν, για να μην με λέτε μόνο το νευρόσπασμα που νευριάζει με τις αγένειες, θα διαβάζω,
0: ναι,
1: και τα καλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μπλα μπλα, ακολουθεί κατεβατό. Καταρχάς, από τότε που σας άκουσα, κατά λάθος μια μέρα, όχι μόνο σας ακούω.
0: Αυτά είναι λάθη.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί είμαι εξ τεχνικός. Δηλαδή, τι τεχνικεύει, εξ. Τους πρωίν, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Έχω αποθηκεύσει, λέει, το σταθμό. Με χαλαρώνει, παίζει όλη μέρα υπέροχα τραγούδια. Είστε
0: τέτοι
1: πολύ
0: είμαστε.
1: Ωραία παρέα.
0: Είμαστε.
1: Καλά, εσύ, Αναστασία, λέει, δεν παίζεσαι.
0: Δεν παίζεσαι.
1: Τώρα αυτό ίσως και να μην έπρεπε να το διαβάσω, αλλά ας ακουστεί.
0: Ναι.
1: Ιστερόγραφο.
0: Ναι.
1: Και εγώ, όταν ήμουν πιο μικρός και έμενα μόνος κάποιο διάστημα μετά τη δουλειά, αν καθόμουν σπίτι, δοκίμαζα και εγώ τη φωνή μου, γιατί είχε πολύ ησυχία. Έκανα, λέει, ένα βιχαλάκι.
0: Να κάνει
1: κάτι. Επιτέλους δικαιώνομαι.
0: Εσύ,
1: με κοιτάνε λες και είμαι εδώ μέσα, Κώστα. Με κοιτάνε λες και είμαι τρελή. Επιτέλους δικαιώνομαι. Ο άνθρωπος έφυγε μόνος στο σπίτι.
0: Είναι
1: για
0: τρελή.
1: Να
0: πούμε.
1: Είμαι λίγο τρελή. Είμαι λίγο τρελή. Έχω δύο συνήθειες που γερνάνε τα ζευγάρια.
0: Γιατί έτσι πούμε τώρα, αυτές καλώνει.
1: Κοίταξε τώρα. Δηλαδή, τι αν είσαι μόνος και τις κάνεις, δεν γερνάς.
0: Ναι.
1: Είναι τέλος πάντων όταν οι σύντροφοι, λέει, μοιράζονται κακό ύπνο και ανθυγιεινή διατροφή. Η ικανοποίηση, λέει, τη σχέση ενδέχεται να συνδέεται ακόμα και με την ταχύτερη βιολογική γύρανση σε κυταρικό επίπεδο. Μπορεί να προσφέρει εκείνη τη στιγμή. Α, εξωτερικός τεχνικός. Το εξ τεχνικός είναι εξωτερικός. Εντάξει, εξ. Εξ με εξ διαφέρει, Κώστα μου. Η δικιά σου προσλαμβάνουσα είναι εξωτερικός, η δικιά μου προσλαμβάνουσα είναι πρώην.
0: Η εσωτερική εξ. Τεχνική είναι άλλο πράγμα.
1: Α, έξω δηλαδή τεχνικεύει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
0: Μέσα δεν τεχνικεύει.
1: Μπράβο, Κώστα. Ναι, λοιπόν, και λέει, ναι, ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή η ικανοποίηση που συνδέεται μαζί με τον κακό ύπνο και την ανθυγιεινή διατροφή να δείχνει λίγο ότι συνδέεται έτσι το ζευγάρι. Υπάρχει,
0: ναι,
1: μια οικειότητα, αλλά μακροπρόθεσμα σας γερνάει, παιδιά, αυτό. Βέβαια, αν ο κακός ύπνος συσχετίζεται επειδή πήγαν τα παιδιά σχολείο.
0: Πήγαν, έχουν πάει, ναι.
1: Κάνετε σεξ όλη μέρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι, it's a win-win.
0: Είναι, μια, ναι, ναι.
1: Όλοι κάποια στιγμή θα γίνουμε σύννεφο. Δηλαδή, τι θέλετε, θα γεράσουμε τώρα κάποια στιγμή. Τουλάχιστον να έχουμε. Να έχουμε κάνει σε αυτό. Δηλαδή, τώρα μην τα ισοπεδώνουμε και όλα.
0: Όχι, δεν πρέπει. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Παρόντας και στην τρίτη μας ώρα, συγγνώμη, ένα λεπτό μετά τις 9, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Λοιπόν, στέλνω καλημέρα στην Κατερίνα που μας λέει Βασίλη, ναι, ότι ναι, οκ, okay, έβγαλε και η Γιάννα απάντηση με υποσημείωση, θα πάμε κόντρο και όπου βγαίνει από το τραγούδι της. Mm-hmm. Και ότι το δελτίο τύπου του Καρβέλα λέει δεν το έβγαλε ο ίδιος, αλλά το έγραψε η νυν σύντροφός του και απλώς τον έκαναν tag.
0: Σόπα.
1: Άκου τώρα.
0: Και δεν το ξέρω αυτό, η Σταματίνα.
1: Σουσουδάκι.
0: Ωραίο.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα, η οποία λέει να προσέχετε παρακαλώ τι λέτε στο ραδιόφωνο. Με τον άντρα μου, είμαστε στη δουλειά αυτή τη στιγμή και ναι, μπήκε στο κατάστημα την ώρα που είπε η Αναστασία ότι είναι λίγο τρελή. Κοιτάει ο άντρας το ραδιόφωνο και λέει: «Ε, αφού είσαι. Καλημέρα, Στέφανε. Στέφανε, είμαι. Καλημέρα. Όλη μέρα με χαρά να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και τη δουλειά σας, να είστε πάντα καλά και να σας κάνουμε να γελάτε».
0: Πολύ καλή ώρα για να δώσουμε δώρο επιταγή από τα αγαπημένα μας κοσμήματα Λαβή. Θα την εξαργυρώσετε στο κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο και τι πρέπει να κάνετε. 6931-968-968 αριθμός Viber, λέμε τώρα, σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει. Λαβή, παύλα, κενό και ονοματεπώνυμο, τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα.
1: Πάρα πολύ τα αγαπάμε τα Λαβή τα κοσμήματα, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει, να τα αγαπήσετε κι εσείς. Σε περίπτωση που τα ψάχνετε και δεν τα βρίσκετε, δεν γίνεται, γιατί είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Είναι στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπαρετζίκη, Καλαμαριά είναι στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, mm-hmm, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, οι δερματολόγοι προειδοποιούν: μην μοιράζεστε ποτέ με τις φίλες σας αυτά τα καλλιντικά.
1: Μάλιστα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Fray, How to Save a Life, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και εμείς θα σας σώσουμε, όχι εμείς, οι δερματολόγοι που προειδοποιούν, ναι, κορίτσια, τι δεν πρέπει να μοιράζεστε αποκαλυπτικά με τις φίλες σας.
1: Ναι.
0: Μάσκαρα και υγρά eyeliner.
1: Ούτε μάσκαρα δεν το ήξερα, αλλά ούτε eyeliner.
0: Η μάσκαρα είναι ένα από τα προϊόντα που δεν πρέπει να μοιραζόσαστε. Το βουρτσάκι μπαίνει απευθείας στις βλεφαρίδες και έρχεται πολύ κοντά στα μάτια. Ναι, και για το eyeliner λέει.
1: Η Βάσο στέλνει εδώ, μοιράζονται τον ίδιο άντρα καλλιτικά, δεν θα μοιραστούν. Βάζω, τι εμπειρίες έχεις. Τρελαθώ σήμερα, τι έχετε πάθει.
0: Εσύ, μήπως να βγάζουμε και γραμμές στον αέρα, ξέρετε.
1: Τι, να κάνω, λέμε τα σουσουδάκια μας.
0: Κραγιόν και lip gloss.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εφαρμόζονται απευθείας στα χείλη, μπορεί να μεταφέρουν μικρόβια και ιούς. Ιδιαίτερη προσοχή λέει, χρειάζεται στην περίπτωση του ιού του απλού έρπιτα, ο οποίος μπορεί να μεταδοθεί μέσω της επαφής.
1: Σωστό.
0: Πινέλα και σφουγγαράκια.
1: Μετά δεν μας έχεις αφήσει και τίποτα.
0: Δεν είναι μόνο τα καλλιτικά, ναι, που χρειάζονται προσοχή. Τα εργαλεία του μακιγιάζ μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν βακτήρια, μύκη κτλ.
1: Ναι.
0: Ξηραφάκια και εργαλεία αποτρίχωσης.
1: Ήουρε, παιδιά. Εντάξει, και μην κάνετε και με ξηραφάκια. Λέιζερ, άγιο λέιζερ.
0: Τσιμπιδάκια και εργαλεία καθαρισμού, έτσι, που χρησιμοποιείται για την απέραση.
1: Και οδοντόβουρτσα.
0: Περίμενε.
1: Α, ναι.
0: Και προσοχή λέει και στα προϊόντα περιποίησης, ακόμη και προϊόντα που θεωρούμε ασφαλή, όπως είναι οι κρέμες προσώπου, δεν είναι απαραίτητα κατάλληλα για κοινή χρήση. Ιδιαίτερα λέει τα προϊόντα που βρίσκονται σε βαζάκι και χρησιμοποιούνται με τα δάχτυλα.
1: Ναι. Άρα όλο αυτό το άρθρο ήταν ένα περιττό. Δηλαδή ο αρθρογράφος τζάμπα πληρώθηκε.
0: Πληρώθηκε.
1: Θα μπορούσε να γράψει.
0: Πληρώθηκε.
1: Τι συμβουλεύουν εδώ, τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Μία λέξη.
0: Σε που τα βλέπεις αυτά που δεν γράφεις.
1: Περικλεί όλα. Δηλαδή εντάξει τώρα για το Θεό.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, Flowers. Η Miley Cyrus, η οποία βιώνει κάτι πολύ άσχημο. Γιατί. Όχι, σε εισαγωγικά τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard.
1: Όντως είναι απέσιο αυτό.
0: Περίμενα, άλλο θα καταλήξω.
1: Ναι.
0: Την πρώτη εβδομάδα. Τη δεύτερη έπεσε στην θέση 157.
1: Τι?
0: Είναι η μεγαλύτερη πτώση άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής.
1: Τσικά, δηλαδή. Όλος ο πλανήτης είπε τέλος, δεν ξανακούω.
0: Δεν ξέρω. Να πάει ένα ταξιδάκι αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τώρα, παράδειγμα, έτσι, να πας, ας πούμε, Κωνσταντινούπολη, να πίνεις τον καφέ σου εκεί πέρα στο Ορτάκες με θέμα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι παιδιά στην αεροεπιστημονική φαντασία. Μπορεί να γίνει.
1: Παιδιά, η Κωνσταντινούπολη μας καλεί και η Αιτζίαν μας πετάει απευθείας για να κάνει το δικό μας, να κάνουμε το δικό μας city break. Όλοι το χρειαζόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Θα πούμε ζωδιακές προβλέψεις. Είμαστε
1: έτοιμοι.
0: Μετά.
1: Ξέρω, γιατί μετά τα κάνεις κατά, την πληρώνω εγώ. Θα πούμε. Έχουμε έναν άνδρομο Αφροδίτη.
0: Τι βάρος έχεις επόμενη στιγμή όμως τώρα.
1: Τι σταυρό κουβαλάω.
0: Θα πω εγώ την αλήθεια. Λέει το κορίτσι μου εδώ πέρα τα ζώδια και στέλνετε με τα μηνύματα. Γιατί ρε Συνάστασία με το πει αυτό και γιατί εκείνο και γιατί άλλο.
1: Με ρωτάνε οι φίλοι, ποιο σου έκλεψε το γέλιο ξαφνικά από τα χείλη. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Τετάρτη σήμερα, παιδιά. Έχει η μέρα έτσι μια διάθεση για ξεκαθάρισμα. Αναλυτικά για τους κρύους, Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένος να προχωρήσετε μπροστά και να μην αφήσετε άλλους να καθορίζουν τις επιλογές σας. Ταυράκια, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο ήρεμα. Μην πέσετε με τα μούτρα σε καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Για τους διδύμους, η Τετάρτη φέρνει αρκετή κίνηση και επικοινωνία στην καθημερινότητά σας. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας κάνει να ζητάτε περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Λιονταράκια, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας και να πάρετε ξανά τα ηνία μιας κατάστασης. Για τους Παρθένους, η οργανωτική σας διάθεση βρίσκεται στα καλύτερά της. Ζυγέ, η Τετάρτη σε βάζει διαδικασία να επανεξετάσει κάποιες σχέσεις και συνεργασίες. Σκορπιέ, η μέρα σε βρίσκει πιο συγκεντρωμένο και αποφασιστικό από ό,τι συνήθως. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει διάθεση για αλλαγές, νέες εμπειρίες και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα και να βάλεις προτεραιότητες. Υδροχόα, η μέρα σας βοηθά να δείτε μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία και να βρείτε λύση εκεί που βλέπατε μόνο εμπόδιο. Και για τα ψαράκια, τέλος, η Τετάρτη σας κάνει πιο ευαίσθητους στα λόγια και στις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω σας.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες.
5: Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά μας προσφέρουν τα αγαπημένα μας Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν πίσω την αξία τους στο full.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: παρέζει καθημερινά σε ένα ακροατή ή μια ακροάτρια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το πακέτο. Σου δίνουμε τρία στοιχεία για ένα αγαπημένο καλλιτέχνη. Βρίσκεις το γεγονός ανάμεσα στα ψέματα και κερδίζεις.
1: Παιδιά, στο αγαπημένο μας πακέτο θα βρείτε χιλιάδες έπιπλα για το καθιστικό, για το υπνοδωμάτιο, το γραφείο, την τραπεζαρία. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα δύο φυσικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στο εμπορικό κέντρο One Salonica και στο Καλοχώρι ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pakéto με δύο κάπα γράφετε να ξέρετε, .com για να πάρετε μια γεύση, να ανακαλύψετε μοντέρνα έπιπλα και εννοείται σούπερ χαμηλές τιμές.
0: Και εντάξει, θα πεις τώρα το θέμα καρβέλα σβήση, είναι δύσκολο να μην το πάρεις χαμπάρι, αλλά ναι. Χθες παίχτηκε και κάτι άλλο που για λίγο έπαιξε τρελά σαν τρέντ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις μπλε ώρες, μια σκηνή από τις μπλε ώρες του γνωστού, του αγαπημένου Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου.
1: Ναι.
0: Είναι μια σκηνή όπου η Βάσκια Παναγοπούλου. Έτσι, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Τέλος πάντων, είναι μια έντονη σκηνή. Που, τέλος, θα ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Είναι πολύ μικρό. Τον κοιτάει η Βάσια Πανεγοπούλου τον άλλον που είναι έτοιμος να την πιάσει το λαιμό.
1: Ναι.
0: Και την πιάνει. Λοιπόν, και του λέει:
2: χρησιμοποιώ πολύ ακριβές πούδρες για να πιάνεις τα μούτρα μου στο στόμα σου.
0: Του το πετάει αυτό.
1: Τσουτσούριασε.
0: Και την πιάνει αυτός από το λαιμό.
1: Ναι.
2: Α, σε τελειώσω. Τι κάνεις, ρε. Θα με γεμίσει ρητίδε.
0: Ορίστε.
1: Κοίταξε.
0: Τέλος.
1: Αυτό, παιδιά, εγώ επειδή είχα θυμό, εγώ είχα θυμό με τον Γεωργίου.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια, από τη γη της Ελιάς.
0: Τον έχει συγχωρέσει όμως.
1: Είχα κάνει και είχα στείλει οριακά, είχα στείλει επιστολή στο Μέγκα να πω, παιδιά, βοηθήστε τον.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι δεν ευθύνεται απαραίτητο ο Γεωργίου, γιατί είναι παραγωγή ο Κούλης και ο Γεωργίου.
0: Α.
1: Η Βάνα, πώς τη λένε οι σεναριογράφος, που είναι ανιψιά. Που είναι ανιψιά του Φόσκολου, αυτή γράφει.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Αυτές τις ατάκες.
0: Γι' αυτό.
1: Για εμένα, η κυρία αυτή, πέρα από το ότι θέλει παρέα,
0: ναι.
1: Πρέπει κάπως να τη βοηθήσουμε.
0: Πρέπει.
1: Από την τρίτη χρονιά της Γης της Ελιάς, θα έπρεπε να rest her case.
0: Μάλιστα.
1: Να πει drop mic, σχόλασα, δεν θέλω πληκτρολόγια και τέτοιο.
0: Έχεις δώσει info που πραγματικά ναι. Εξηγεί πολλά.
1: Θα ξεκουραστώ λίγο, θα φάω λίγη σοκολάτα, να ανέβει σε ροντονίνη μου.
0: Ναι.
1: Έχω σκοτώσει τους πάντες, περνάω μια δυστοκία, δεν θα τη μεταφέρω άλλο στην οθόνη. Γνώμη μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Να φεύγετε από το πάρτι όταν περνάτε καλά, όχι όταν γίνουν όλα χάλια.
0: Εγώ αν ήμουν στη Βάση Παναγωπούλου θα το βλέπα στο σενάριο, θα έλεγα δεν το γυρνάω.
1: Δεν το λέω. Γι' αυτό δεν λέγεται.
0: Έτσι.

0: Coldplay στο υπέροχο Sky Full of Stars εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, τρεις φράσεις που θα ακούσεις, λέει, από ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν η αιτία να αποτύχει μία σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουν να είναι αυτοί ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι ό,τι άλλο θες εκτός από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζομαι. Είναι η πρώτη, έτσι, με κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Το να ζητάς, λέει, κάτι δεν σημαίνει ότι το απαιτείς κιόλας στην πραγματικότητα. Όταν ενημερώνεις τον άλλον, mm-hmm. τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μια απέτηση, λέει, δεν είναι ότι αφήνει και περιθώριο για διαφορετική απάντηση. Από το ναι,
0: ναι.
1: είναι ένα αίτημα, το γνωστοποιείς.
0: Μάλιστα.
1: Και ο άλλος κινείται κατά βούληση.
0: Okay.
1: Δεν το χρειάζομαι, αλλά θα ήταν έτσι και πολύ ωραίο άμα μου το έκανες. Αυτό εδώ μπαίνει λίγο περισσότερη διπλωματία.
0: Mm-hmm.
1: Οι πραγματικές ανάγκες μπορεί να είναι πολύ λιγότερες από αυτές στις οποίες θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας.
0: Okay.
1: Όταν γνωρίζουμε τι είναι πραγματικά απαραίτητο για την ευημερία μας και τι αποτελεί απλώς επιθυμία, μπορούμε να το επικοινωνήσουμε πολύ και πιο ξεκάθαρα. Πώς μπορώ να σε στηρίξω,
0: ωραία,
1: στο νούμερο 3.
0: Αυτό είναι πάρα
1: αυτό
0: πολύ
1: ήταν
0: ωραίο.
1: Το πιο σωστό.
0: Πολύ
1: τα
0: ωραία.
1: Προηγούμενα δεν ήταν μπούρδες αυτά,
0: ναι,
1: που έγραψες,
0: λίγο,
1: να ξέρεις. Ήταν λίγο βλακή αυτό που έγραψες. Ποια είσαι, περίμενα. Όχι. Όχι.
0: Πρέπει να δικαιολογεί τα χρήματα που παίρνει το κορίτσι.
1: Όχι, και δεν γράφει όνομα. Πάλι καλά, δεν έβαλε όνομα.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πρώτα δύο ήταν μια μπουρδα και μισή. Καταρχάς, μάλλον μπερδεύτηκες και έβαλες ίδιο ένα-δύο. Εγώ μπερδεύτηκα, διάβασα στον τίτλο. Αυτές είναι οι τρεις εκφράσεις που θα ακούσει από αυτούς που θέλουν να τελειώσουν τη σχέση.
0: Mm.
1: Και λέω, α, τέλειο. Τελικά δεν ήθελα. Τέλος πάντων. Τρία είναι πώς μπορώ να σε στηρίξω.
0: Ωραία.
1: Το να εκφράζουμε τις δικές μας ανάγκες είναι μόνο η μία πλευρά της επικοινωνίας. Η άλλη είναι να είμαστε και λίγο διαθέσιμοι για τις ανάγκες του συντρόφου μας. Ανάλογα την ανάγκη, βέβαια, να πω εγώ. Μία, δηλαδή, αν ο άλλος έχει ανάγκη να κάνει ένα Tinder, εγώ δεν μπορώ να το στηρίξω.
0: Και εσύ τώρα, μην πας στα άκρα.
1: Μέση, κατακούτελο. Ούτε καν άκρο. Κατακούτελο. Κατακούτελη μέση. Μία σχέση
0: να
1: μπορεί
0: να
1: εύκολα...
0: δίκιο, έχεις,
1: ναι.
0: Έχεις.
1: Μία σχέση. Ας τολμήσει η Θεσσαλονίκη να πει ότι δεν έχω δίκιο. Μία σχέση μπορεί εύκολα να γίνει, λέει, μονόπλευρη όταν ο ένας ζητά διαρκώς και ο άλλος συνεχώς προσφέρει. Όχι, αυτό είναι άδικο.
0: Είναι. Είναι μικρό το διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε την τρίτη ώρα και επιστρέφουμε.
2: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
17: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στον Χρήστο, την Ευαγγελία, τη Χριστίνα, τη Βάσο, την Κατερίνα, τη Μάρθα, το Θοδωρή, τη Μάγδα και την Πελαγία.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή έχουμε αρκετά καλή εικόνα, δεν υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στο κέντρο, στην Τζιμισκή, έχουμε αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, γενικότερα όλοι οι δρόμοι είναι σε καλή εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Όταν επιστρέψουμε, έρχονται καλεσμένοι στο σπίτι, ξεφορτωθείτε, λέει, κάποια πράγματα για να μην δείχνει ακατάστατο.
1: Α, νόμιζα ξεφορτωθείτε τους.
0: Όχι.
1: Ναι, παρασύρθηκα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραίο,
0: ωραίο.

0: ζωή κόκερ. Γιατί, μα γιατί.
1: Τι, μερικές φορές αισθάνομαι ο Στέλιος προσπαθεί να μας περάσει κάποιο μήνυμα.
0: Ο Στέλιος, παιδιά, είναι ο playlister μας. Έτσι που
1: ναι. Είναι. Και κάνει και το 2 με 5.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Στέλιος, ο Τσουρνάβας.
1: Ο Τσουρνάβας.
0: Ο τεράστιος.
1: Δηλαδή σήμερα έβαλε Careless Whisper.
0: Ναι.
1: Και τώρα You Can Leave Your Head On. Μετά τι θα βάλει.
0: 10 και 10 το πρωί You Can Leave Your Head On. Σου λέει είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα. Έχεις πιει καφέ, έχεις φάει πρωινό.
1: Γιατί 8 και 4 έκραζε η Αναστασία με το Careless Whisper. Οπότε τώρα 10.
0: Ναι.
1: Δώστε το.
0: Έτσι, δώστε το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ανακατάστατο. Έλεγαν, ξέρω εγώ, οι γονείς. Περιμένεις κόσμο.
1: Να μην έρθουν.
0: Λοιπόν, έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια. Τέτοια κοσμητικά μαξιλάρια προσθέτουν στυλ, αλλά όταν καταλαμβάνουν όλο τον καναπή ή το κρεβάτι, περιορίζουν το διαθέσιμο χώρο.
1: Αρχικά, γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει. Ποιος θα έρθει και θα τον πάω στο κρεβάτι.
0: Μπορεί
1: να έρθει η Σοφή και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβατοκάμερα.
0: Μπορεί να καλέσεις ένα.
1: Άμα καλέσω ένα, δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω. You can leave your head on, δεν θέλατε. Τι μου το βάζετε, και εγώ άνθρωπος είμαι, επηρεάζομαι. Τι μου βάζει Τζο Κόκερ. Βία κάτω λοιπόν θα τα πετάξει. Και θα πει, δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου.
0: 2-4 μαξιλάρια λέει στον καναπέ είναι συνήθως αρκετά, ενώ στο κρεβάτι χρειάζεται να υπάρχει χώρος ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται άνετα.
1: Μα ποιος επισκέπτης δηλαδή. Τι κόσμο περιμένετε. Ποιον περιμένετε να έρθει δηλαδή. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκη ωραίο το σαλόνι σου. Βαθύ φθινόπωρο βλέπω, πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
0: Λοιπόν, να σου πω, θα τα αφήσω για αύριο τα.
1: Ναι, το όχι, όχι. Γιατί θα βγαίνω εγώ η τρελή μετά.
0: Αχ, Πανάθε μα.
1: Κώστα, λοιπόν. Παπά, κάθε στον καναπέ, στην κρεβατοκάμαρα γρήγορα. Γρήγορα, στην κρεβατοκάμαρα. Ο καναπέ έχει 12 μαξιλάρια και η κρεβατοκάμαρα έχει 2. Πάμε. Ρε, σόδομα και γόμα.
0: Ω, Θεέ μου.

0: Θα το πω για μια ακόμη φορά. Χάρη στον Αντωνάκη το Ρέμο, του είδαμε και live του Snap. Εδώ στην
1: πάρα πολύ, ακούσαμε πάρα και live. Πολύ ωραία και Snap.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχω τα ζώδια που είναι επαγγελματίες άπιστοι. Δεν σου πάει. Θα έλεγε κάποιος πιο πονηρεμένος από εμένα. Εντάξει, τους ξέρουμε. Είναι δροχός, είναι ο Λέοντας. Όχι, όχι.
0: Μπράβο. Είσαι θαραλέα όμως. Ναι. Είσαι θαραλέα που πιάνεις ένα τέτοιο ζήτημα και θέμα για να το.
1: Θέλω να στείλω και καλημέρα στον μπαμπά μου που άκουγε, εννοείται. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, πώς λέμε, τόσο γκούφι. Όλοι. 15 χρόνια ραδιόφωνο θα ακούς τα στιγμιότυπα που λέω για εσόρουχα, σεξ. Το τζουρνάβα. Δηλαδή.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα, για το Θεό. Λοιπόν, άκου τώρα και τα πιο επαγγελματικά άπιστα ζώδια. Στο νούμερο 1, ο κρυός.
0: Όχι. Όχι.
1: Κι όμως, παρορμητικός, αυθόρμητος και λάτρης της κατάκτησης. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλει καν την κατάκτηση. Θέλει την κατάκτηση. Μπορεί να μην θέλει καν το αντικείμενο του πόθου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δύσκολα αντιστέκεται, λέει, σε μια πρόκληση. Το φλερτ μπορεί να λειτουργήσει σαν παιχνίδι που τον ανανεώνει και ανάγκη του για ένταση τον οδηγεί σε επιλογές της στιγμής που μπορεί να είναι και λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 2 είναι οι δίδυμοι που λατρεύουν την επικοινωνία, είναι και δύο.
0: Ναι.
1: Την επικοινωνία, το παιχνίδι του μυαλού, την ποικιλία. Ο ένας δηλαδή από τους δύο δίδυμους μπορεί να λέει «Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα τώρα πολύ».
0: Ναι.
1: Και ο άλλος δίδυμος να λέει «Τον άκουσες τι είπε, πάμε». Σου αρέσει. Ναι, κάπως έτσι λειτουργεί στο κέρατο.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 3 έχουμε τον τοξότη. Ένα χαρακτηριστικό του τοξότη που δεν το λένε τα τευτέρια και τα βιβλία σας, το λέω εγώ, είναι ότι βαριέται εύκολα.
0: Βαριέται.
1: Θέλει την ελευθερία.
0: Θέλει.
1: Είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτη δηλαδή αυτή η συνθήκη για τον τοξότη.
0: Ισχύει.
1: Δεν αγαπάει ιδιαίτερα τους περιορισμούς και μπορεί να δυσκολευτεί όταν μια σχέση γίνει υπερβολικά προβλέψιμη. Οπότε τι είναι αυτό το ένα που δεν το περιμένει. Να έρχεται το κέρατο.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τον ζυγό που αγαπά την ομορφιά, τη γοητεία και την επιβεβαίωση, είναι και φουλ κοινωνικός τώρα αυτός. Ξέρει να γοητεύει, έχει την Αφροδίτη πάνω από το κεφάλι του και δώσ' το.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Διαφωνώ λίγο για τον Κρότο, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, το περίμενα.
0: Σημασία όχι, έχουμε, ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. 50 ευρώ, παρακαλώ, από το πακέτο να σας δώσουμε. Παίζοντας μαζί Trivial, τι πρέπει να κάνετε, να δηλώσετε συμμετοχή. 2-31-0-231-968, το επαναλαμβάνω το νούμερο. 2-31-0-231-968. Πρώτος ή πρώτη που τηλεφωνεί τώρα, παίζει μαζί μας όταν επιστρέψουμε. Εύκολο. Είναι, παιδιά, τώρα, τρίβελ, τώρα,
1: παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Έτσι. Και θα αρχίσει. Λίγο θα βοηθάμε. Και... λίγο θα βοηθάμε και εμείς θα το πάρετε να τελειώνουμε.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Λοιπόν, παιδιά, φανταστείτε αυτό. Ζυμαρικά που μόλις έχουν στραγγίξει, η σάλτσα είναι έτοιμη, μπαίνουν μαζί στο τηγάνι, ένα τελευταίο ανακάτεμα, λίγο τυρί από πάνω και αυτό ήταν. Έτσι. Έτσι θέλουμε να γνωρίσετε τα Macvel χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ.
6: Τα οποία, παιδιά, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους.
5: Πολύ.
6: Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκ. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ και έχουν και πολλές εκδοχές. Σπαγκέτι, λαζανάκι, νέκρι, θαράκι και πένες.

0: Dead to Swim στην τραγουδάρα The Door εδώ στο πρωινό Velvet. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι το Χριστινάκη. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Μια πραότητα. Μια γαλήνη. Καλημέρα, Νεράιδα.
1: Καλημέρα και σε σένα, Νεράιδα.
2: Πώς είσαι?
1: Στη δουλειά.
2: Shit. Οκ. Α, κερδίσει ένα δωράκι τώρα να σου ανέβει διάθεση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Άμα βοηθήσετε, θα το κερδίσετε.
2: Θα δεις τώρα τι καλά που θα το κάνουμε. Το έχω πάρει προσωπικά το στοίχημα.
0: Είμαστε έτοιμοι για την ερώτηση.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, Χριστίνα, έχεις μέμο. Θα σου πω εγώ τρεις δηλώσεις τώρα, ας πούμε, για το I wanna dance with somebody της Whitney Houston. Και εσύ θα μου πεις ποια από αυτές τις δηλώσεις είναι αληθινή. Κάτσε να δω κι εγώ ποια είναι αληθινή, γιατί δεν είδα. Εγώ τώρα πρωί-πρωί. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω, Χριστίνα, ναι.
1: Ναι.
2: Κάτσε λίγο να καθαρίσω τον καταπιώνα μου. Λοιπόν, η πρώτη δήλωση. Αλφα. Το τραγούδι έκανε τον ντεμπούτο του στα charts τον Μάιο του 87. I wanna dance with somebody.
0: Ναι.
2: Η Β' δήλωση, το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στη Βρετανία και η Γ' κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1988. Ποια από τις τρεις δηλώσεις, Α, Β' ή Γ' είναι σωστή?
1: Κοίταξε, επειδή το χόρευα στα νιάτα μου στη δίσκο.
0: Ναι.
1: Στα νιάτα μου,
2: ναι, ναι, τώρα το
1: είμαι σίγουρη ότι είναι το Α.
2: Επειδή το χόρευε στα νιάτα της.
0: Μπράβο.
2: Όντως, παιδιά, το τραγούδι έκανε τον ντεμπούτο του στα τσάρτς τον Μάιο του 87. Τα υπόλοιπα δύο είναι ψέματα. Έχω γράψει και γιατί. Εγώ τι όνειρο έβλεπα εκείνη την ημέρα. Κάτσε να δω. Όχι, αλλά εντάξει. Το Α είναι το σωστό.
0: Έχεις γράψει σε εισαγωγικά με τον τρόπο που το οποίο έκανε
2: την ανάγνωση. Έτσι θα παίζετε το παιχνίδι, γιατί στεναχωρέθηκα χθες και τώρα το έχω πάρει προσωπικά.
0: Εσύ τώρα γιατί είναι στεναχωρηθείς?
2: Εσύ για χθες στεναχωρέθηκες?
1: Ναι, γιατί η κοπέλα, γιατί να μην το πάρει?
2: Θα τη βρω τη Στεφανία, την κάνω εγώ ένα δώρο. Θα τη βρω κάπως να της το φέρω.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη, έχεις κερδίσει τα 50 ευρώ από το πακέτο και
1: θα
0: ειδοποιηθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα.
0: Σταμάτα, κόλακα, σταμάτα.
2: Μπράβο εγώ. Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Όχι, Βασίλη, ξέρεις τι έγινε μόλις τώρα?
0: Τι?
2: Έστειλε μήνυμα η Σοφία. Θέλω κι εγώ να βγω στον αέρα και να κερδίσω.
0: Σοφία.
2: Δικό σου δημιούργημα είναι,
0: Σοφία,
2: αυτό.
0: Σοφία, θα σε κάνω ένθετο εγώ, κορίτσι μου. Κάθε μέρα σε
2: δικό
0: θέλω
2: σου,
0: πέρα.
2: Σου, πάρτε να το.
0: Θέλω μία σύμμαχο.
2: Ναι, καλά.
0: Να τα βγάλω πέρα μαζί σου που δεν μπορώ.
2: Θεέ μου τώρα.

0: Τα πάντα στο υπέροχο Wonder Where You Are, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέα. Να πω λίγο, γιατί είδα και εγώ τώρα το μήνυμα της Κυριακής που μας ακούει από το ίντερνετ. Παιδιά, να ξέρετε ότι το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάρα πολλές γραμμές, δηλαδή δεν έχει αναμονή. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, ναι, παίρνουμε τον πρώτο ή την πρώτη που καλεί πιο γρήγορα. Το ότι δεν ακούγεται η γραμμή, τι σημαίνει ότι
1: ακούγεται,
0: δεν.
1: Συνεχίζει να ακούγεται. Τα εξηγήσει, Στέλ. Τα εξηγήσει. Το ότι δεν σημαίνει ότι δεν. Τα Κυριακή εύχομαι να την πήρει την αγκαλιά. Λάγκαρε όλο το σύ. Ναι, ακούγεται ότι χτυπάει, γιατί είναι τηλεφωνικό κέντρο. Μπράβο, δεν θα έτσι ακούγεται ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: μπράβο,
1: χτυπάει,
0: λοιπόν,
1: αλλά μιλάει. Έτσι, να ξέρετε. Ωραία.
0: Ευχαριστώ. Αύριο το πρωί στις 7, στο πρωινό της 5ης εδώ. Θες να μην έρθει την πρώτη ώρα, σε δώσουμε.
2: Τώρα έχω ένα γλυκό πονοκέφαλο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Μπορεί να είναι από το κλάμερ. Μπορεί και αύριο να έχω ένα γλυκό πονοκέφαλο. Να πλένεστε όμως.
0: Όχι, περίμενε. Θα έρθει αύριο, γιατί άφησα θέμα μου στη μέση. Οφείλει,
1: ναι,
0: να είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθω. Θα έρθω, παιδιά, θα έρθω για εσά. Να πλένεστε, ωστόσο, και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλου.

0: Τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι καλέ, θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
17: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
17: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να σας βρίσκω στις δουλειές σας ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι, να ξυπνήσατε πολύ ωραία, με καλή διάθεση. Έχουμε ωραίο καιρό και έχουμε και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα ρωτήσω σε λίγο τα νέα σας. Φέρνω και τα νέα της ημέρας. Και για το ξεκίνημα, φέρνω όπως. Life is life.

Oblivion 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Θέλω να μου πείτε που σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο δρόμο, αν έχει κίνηση στο δρόμο, γιατί κάθε μέρα είναι και διαφορετική προφανώς. 6931-968-968. Όλα τα λέμε καθημερινά στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πριν λίγο έβλεπα ένα βίντεο από το επιτέλους αποκαταστημένο Αλκαζάρ στο κέντρο που είναι Βενιζέλου με Εγνατία. Θα γίνει το Σάββατο 10 του μηνός μια επίσημη τελετή παράδοσης στις 7 το απόγευμα και από εκεί και πέρα θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, μπορούμε να το επισκεφθούμε και πολύ καλή ευκαιρία να δούμε κάτι διαφορετικό. Ούτως ή άλλως το βλέπουμε απ' έξω περνώντας από εκεί και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πλέον το σημείο. Πείτε μου αν έχει αποκατασταθεί και ο δρόμος μπροστά από το Αλκαζάρ, γιατί έχω πολύ καιρό να περάσω και θυμάμαι ότι ήταν λίγο δύσβατος. Παρ' όλα αυτά, Little Liza μέσα τώρα, αυτή είναι η Fleetwood Mac.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Fly Away, αυτό είναι ο Lenny Kravitz, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε όπως και κάθε μέρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Τώρα έχω και την Κίκο Μιλάνο στην παρέα μου, που είναι και το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας. Συναντά λοιπόν τη Madonna, όπου είναι το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ. Οπότε δημιουργείται μια νέα παγκόσμια καμπάνια με αυτή την υπέροχη συνεργασία, όπου είναι πιο παιχνιδιάρικη, πιο τολμηρή και αυθεντικά ιταλική όπως πάντα. Μην ξεχνάμε ότι και η Madonna έχει ιταλικές ρίζες. Οπότε η Κίκο μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης αλλά σε προσιτές τιμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και αυτό που θέλουμε. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Οπότε μπορείτε και εσείς να ανακαλύψετε τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο και στα καταστήματα εννοείται και στο kikocosmetics.gr. Είχα περάσει πρόσφατα. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο όπως συνήθως, γιατί είναι κάποια συγκεκριμένα προϊόντα φανταστικά από Κίκο Μιλάνο που έχω δοκιμάσει. Οπότε αξίζει να πάτε και από κοντά. Σε λίγο θα επιστρέψω με Irene Cara και Fame.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει. Πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση. Στο νούμερο 1 είναι η συγγνώμη. Τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και να στην πει τη συγγνώμη δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε. Στο νούμερο 2, να γίνει ο άλλος αυτό που φανταζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν είμαι τίποτα, παιδιά, ναι.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και χάσιμο χρόνου από αυτή την επένδυση.
3: Ναι.
2: Και μην ακούσω μυρολατρικά ο έρωτας, και εγώ πιστεύω ότι θα γιατρέψω τον φόβο του και θα γίνουμε ένα, να δες, και θα κολλήσω.
3: Πάνε γράψει το κρατικό, σε παρακαλώ, δώσε εξετάσεις.
2: Δεν παχαίνει, σου έχω πει, το ηθοποιηλί και η οθόνη παχαίνει.
3: Θα κάνεις voice over σε κόμιξ.
2: Αυτό το ψάχνω, θέλω να κάνω σε παιδικά παραμύθια.
3: Μπράβο.
2: Αν με ακούει κάποιο παιδικό παραμύθι και θέλει να του κάνω voice over, να μου στείλει μήνυμα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Barbara Streisand, Woman in Love εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Barbara Streisand βγήκε και ευχαρίστησε τους φαν της πρόσφατα, γιατί είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο και χρειάστηκε προφανώς κάποιος χρόνος ανάρρωσης και ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική απέναντί της. Βέβαια, η ίδια στεναχωρήθηκε πολύ γιατί δεν μπορούσε να παρευρεθεί στο φεστιβάλ των Κανών, όπου προλόγησε η Jane Fonda αντί για αυτήν τον Robert Redford. Αλλά εννοείται, είπαμε, η υγεία πάνω απ' όλα και όσον αφορά τους καλλιτέχνες, εγώ πάντα λέω να παίρνουν το χρόνο τους να αναρρώνουν. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρώτα. Τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
13: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
14: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Και τώρα το contouring.
16: Τη μέρα.
15: ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
18: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Πάμε λοιπόν για δεύτερο 60 λεπτό. Παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 12. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Τον καιρό μια χαρά τον βλέπω. Εσάς δεν ξέρω πώς είστε. Θέλω τα νέα σας στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα απολαύσουμε Coolio και The Class. Τώρα όμως George Michael. Wake me up before you go-go.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

πολύ αγαπημένοι Backstreet Boys. I want it that way εδώ στον Velvet. Πραγματικά, αν επέλεγα να δω κάποιο συγκρότημα τώρα, θα ήταν οι Backstreet Boys, οι οποίοι βρέθηκαν στην Ευρώπη, έκαναν συναυλίες και μάλιστα σχολιάστηκε πάρα πολύ η εμφάνισή τους στο Düsseldorf της Γερμανίας. Όντως, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή, γιατί εμφανίστηκαν υπτάμενοι. Και τους βρίσκω σε εξαιρετική φόρμα, τους Backstreet Boys. Νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ καλά και εννοείται να συνεχίσουν. Και γιατί να μην έρθουν έτσι και λίγο προς τα εδώ να τους δούμε και εμείς στην Ελλάδα. Michael Jackson για τη συνέχεια. Είναι το Billie Jean.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Πόσο ιδιαίτερη φωνή της Αντέ, πάρα πολύ μ' αρέσει. Smooth Operator 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η χαρά στο μικρόφωνο εννοείται. Τώρα, αν θέλετε να αλλάξετε λίγο παραστάσεις, να μην βλέπετε το ελληνικό τοπίο, να δείτε για παράδειγμα το τοπίο της Κωνσταντινούπολης. Μπορείτε να το πετύχετε και μάλιστα απευθείας με πτήση από την Αιτζίαν, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη. Και όχι μόνο για Κωνσταντινούπολη, αλλά 41 προορισμοί συνολικά. Μπορείτε να επιλέξετε όπου θέλετε να πάτε, μπαίνοντας είτε στο aegeanair.com είτε στην εφαρμογή της Aegean. Από εκεί κλείνετε και τη θέση σας, παίρνετε το εισιτήριό σας και απολαμβάνετε ωραιότατα το ταξίδι σας. Σε λίγο θα επιστρέψω με Dire Straits και Sultans of Swing.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
17: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
20: Μασούτης. Οικονομικά.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: αγαπημένοι μας Scorpions, No One Like You, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω τώρα ότι θα γίνει μια δωρεάν θεματική ξενάγηση στην Άνω Πόλη. Θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, 12 Οκτωβρίου, θα είναι πρωινές οι ώρες, 10 το πρωί με 12.30. Σημείο συνάντησης είναι η είσοδος του Γεντί Κουλέ και θα περάσετε από πολλά σημαντικά σημεία, δηλαδή τη Μόνη Βλατάδων, το Επταπύργιο, ο Πύργος του Τριγωνίου και εννοείται θα έχετε και αναλυτική ξενάγηση για όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο ιστορικό σημείο της πόλης μας. Εννοείται πολύ καλή ευκαιρία αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Σε λίγο θα επιστρέψω.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για ένα.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: πρώτο Velvet.
1: Και εμείς είμαστε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μέχρι και τις 2 εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Ναι, ήταν πολύ ωραία παρεακή σήμερα ο Velvet. Η χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο. Και για τη συνέχεια σας έχω Sarah Jane Morris, σας έχω Sandra. Τώρα όμως θα απολαύσουμε Foreigner, I Want to Know What Love Is.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rag and Bone Man είναι το Human εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα έχουν ξεκινήσει μάλλον κάποιες εκδηλώσεις και αφιερώματα που αφορούν τον David Bowie, ο οποίος τον Ιανουάριο του 27 θα γινόταν 80 χρονών. Αλλά το Ίδρυμα David Bowie έχει ξεκινήσει αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε να μην ξεχάσουμε προφανώς την τεράστια μουσική κληρονομιά που μας έχει αφήσει. Για παράδειγμα, σε κάποια σημεία στην Αμερική, στο Σιάτλ, τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, θα φιλοξενηθούν αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων, πολλές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εκθέσεις. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όχι μόνο να τον ακούμε, αλλά να βλέπουμε και πράγματα που σχετίζονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον David Bowie. Stevie Winwood για τη συνέχεια είναι το Valerie.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Little Brown και Emma Lynn εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα στο σπίτι μας, εκτός από θερμομόνωση, θέλουμε και ηχομόνωση. Δηλαδή να μην μας απασχολεί εξωτερικός θόρυβος. Όταν για παράδειγμα είμαστε το βράδυ και θέλουμε να καθίσουμε ήσυχα μέσα στο σπίτι μας, να κάνουμε τις δουλειές μας. Η Αλουμή λοιπόν έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εμείς τι κάνουμε? Επισκεπτόμαστε απλώς την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com. Με δύο μονοκλικ, αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ επικοινωνούν άμεσα μαζί μας για να λάβουμε προσφορά και να αποκτήσουμε τα νέα μας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ θα το βρείτε στο alumil.com. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Και να προετοιμαστούμε και τώρα, γιατί θα έρθει και ο χειμώνας, θα έρθουν τα κρύα. Οπότε να έχουμε και ζέστη, να έχουμε και ηχομόνωση στο σπίτι. Kim Wilde σε πάρα πολύ λίγο. You keep me hanging on.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένεις κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου? Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι?
2: Μπορεί να καλέσεις.
3: Θα έρθει η Σοφή και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβατοκάμερα.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
3: Άμα καλέσω ένα, δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει, δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει, Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου, βαθύ φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμερα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία. Σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
1: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει, Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: καλύτερα από τα Λιχόλ και Τζον Νότς. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 2, οπότε η Χαρά θα δώσει μικρόφωνο στο Στέργιο Τσουρνάβα και μέχρι τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
6: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε σε ακόμη ένα ηλιόλουστο μεσημέρι για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ παρέα μαζί με Madonna, Elvis Presley, Miley Cyrus, Modern Talking, Michael Jackson και το αγαπημένο Twisted My Sobriety με το οποίο θα ξεκινήσω σήμερα. Την καλησπέρα μου όπου και σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

The Reason, Hooba Stank στο 96,8 Velvet στα μέσα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι η εβδομάδα κυλά όμορφα μέχρι τώρα για όλους. Σε έναν πολύ ενδιαφέρον μήνα ούτως ή άλλως. Ήδη πέφτω στο διαδίκτυο σε πάρα πολλά άρθρα πλέον που προτείνουν ευθυνοπορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου. Φαντάζομαι κάποιοι ήδη θα έχετε κάνει τα πλάνα σας, κάποιοι θα το σκεφτείτε, ίσως αποφασίσετε και τελευταία στιγμή. Βέβαια, ο μήνας θα έχει και άλλο highlight. Θα έχει και τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο το άλλο Σάββατο, έτσι. Παρέα με τον 96,8 Velvet και εκεί. Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul, σε λίγο Madonna, Elvis Presley και Edwin Collins.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, λίγο μετά τις 2.30. Σε ποιο καφεδάκι είστε σήμερα, τώρα, στο πρώτο, στο δεύτερο? Η χώρα μας είναι τέταρτη σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στις καφετέρειες που έχει ανάλογα με τον πληθυσμό σε ποσοστό. Δηλαδή, έχουμε σύμφωνα με την έρευνα 12,46 καφετέρειες για 10.000 κατοίκους. Υπάρχουν όμως χώρες που έχουν περισσότερες καφετέρειες από εμάς αναλογικά. Στην πρώτη θέση είναι η Πορτογαλία, εκεί φαίνεται λατρεύουν ακόμη περισσότερο τον καφέ. Δεύτερη οι Κροάτες, τρίτη οι Μαυροβούνοι και στην τέταρτη θέση εμείς λοιπόν στις καφετέρειες ανά πληθυσμό. Στην πέμπτη θέση η Κύπρος. Πάμε σε break αμέσως μετά εδώ. Ζούκερο, Paul Young, Starship και κάτι αγαπημένο από τα 80's μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Κίκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι η Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης. Οικονομία. Ελληνικά και ελληνικά.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όταν νιώθεις ότι δεν μπορεί να σε σταματήσει τίποτα. Nothing gonna stop us now, Starship, ένα τραγούδι που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική. Ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Θα κέρδιζε, αλλά έπεσε πάνω στο I've had the time of my life από το Dirty Dancing. Οπότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Παρεμπιπτόντως, το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία Mannequin, μια ρομαντική κωμωδία της δεκαετίας του 80. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και έχουμε άλλα 120 λεπτά μπροστά μας για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Bonnie Tyler, Donna Summer και Bruno Mars.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε.
11: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.

0: 92,8 Velvet.
1: Μεσημέρι στην πόλη με τραγούδια που κάνουν λίγο την ώρα να κυλά πιο ευχάριστα τώρα, είτε σας πετυχαίνω στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στο σπίτι. Είμαι ο Στάρικας Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ θα ροκάρουμε με Joan Jett, θα ακούσουμε Michael Jackson, Rihanna, θα πάμε Ιταλία πρώτα όμως, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Locked Out of Heaven, μία από τις πάρα πολλές επιτυχίες του Bruno Mars, ο οποίος από το κυκλοφορεί νέο άλμπουμ πραγματικά γίνεται χαμούλης και βέβαια ξεχώρισε και για το φοβερό του ντουέτο με τη Lady Gaga στο Die With A Smile που ακούστηκε πραγματικά παντού. Εδώ είμαστε στο μεσημέρο απόγευμα της Τετάρτης. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Σε λίγο Michael Jackson, θα ακούσουμε Rihanna. Πρώτα όμως λέω να ροκάρουμε λίγο. Πάμε 80's με Joan Jett. I love rock and roll.

0: Νάταλι Μπρούλια Τόρν στο 96,8 Velvet. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν όρια ταχύτητας τα οποία δεν πρέπει να τα ξεπερνούμε. Στη Σλοβακία πάντως το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και αποφάσισαν να βάλουν όριο ταχύτητας στους πεζούς. Βγήκε λοιπόν νόμος, ο οποίος λέει ρητά ότι όσοι περπατούν σε πεζοδρόμιο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 6 χιλιόμετρα την ώρα για λόγους ασφαλείας. Φυσικά οι αντιδράσεις εκεί προκάλεσαν ένα χαμό. Μάλιστα κυκλοφόρησαν μέχρι και μοντάζ όπου έδειχναν ραντάρ να γράφουν πεζούς που πήγαιναν με 6,2 χιλιόμετρα αντί για 6. Γενικώς λοιπόν ήταν ένας νόμος που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και πιθανότητα να μην εφαρμοστεί και ποτέ εκεί στη Σλοβακία. Πάμε σε break. Weekend, Phil Collins, Μπελίδα Καρλάι, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένεις κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι. Αν θα έρθει η Σοφία και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβατοκάμερα.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
3: Άμα καλέσω ένα, δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου, φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμερα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: In the air tonight, ο Phil Collins που αποκάλυψε ότι έχει μία προσωπική κόντρα με τον Paul McCartney, η οποία κρατάει πάνω από δύο δεκαετίες. Και όλα ξεκίνησαν όταν ο Phil Collins ζήτησε από τον Paul McCartney να τυπογράψει ένα βιβλίο και ο Paul του απάντησε κάπως υποτιμητικά. Συμβαίνουν αυτά ανάμεσα σε ισχυρές προσωπικότητες της μουσικής. Τώρα, αυτές τις μέρες έχουμε δύο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη που αξίζουν πραγματικά το χρόνο μας. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Allwin Care μας περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού του ρωστών. Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Μπορούμε να προσφέρουμε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των ρωστών. Η δράση υλοποιούνται από το Allwin Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε.
4: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dendemann.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
11: Nutraliver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutraliver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα φυσικά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε έρχεστε του Ναύα, αλλά 60 λεπτά στη διάθεσή μας. Πολλούς χαιρετισμούς τώρα, έτσι σας πετυχαίνω στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σε ένα όμορφο απόγευμα. Από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης, λίγη κίνηση παραπάνω αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, και πάμε να ροκάρουμε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αναστέζια, Left Outside Alone, για εσάς που θα θέλετε να πάτε έτσι σινεμά αυτές τις μέρες. Παίζουν αρκετές νέες ταινίες ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη. Το ημερολόγιο της Verity, αυτή η ταινία μυστηρίου με την Anne Hathaway, έκοψε και τα περισσότερα εισιτήρια στη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα. Η Anne Hathaway που πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία, έπαιζε και στο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Επίσης, συνεχίζει να πηγαίνει καλά το Στην Καρδιά του Κτίνους με τον Brad Pitt. Αντιθέτως, η ταινία του Tom Cruise, η ταινία Digger, δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις εισπρακτικές προσδοκίες. Παίζει όμως και αυτή αυτές τις μέρες στη χώρα μας, αν θελήσετε να την τσεκάρετε. Fry High, Every Time από τα 80's. Σε λίγο Πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε υπέροχο ντουέτο Elton John και Dua Lipa. Έρχονται και οι Scorpions στο Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι γίνεται όταν μια συναυλία ολοκληρώνεται και τα φώτα, η ένταση, ο καπνός όλα εξαφανίζονται έτσι και επικρατεί ησυχία και μένει ο καλλιτέχνης με τον εαυτό του. When the smoke is going down, λοιπόν, Scorpions και 96,8 Velvet, εδώ ταξιδεύουμε μέσω μουσικής. Η Aegean πάντως μας συνδέει με Κάιρο και μας ταξιδεύει κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Θα δεις επιβλητικές πυραμίδες, το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, μέχρι τις βόλτες με φελούκα στο Νείλο, το Κάιρο, όλα αυτά σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέδει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω. Βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φά. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
10: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Χορεύοντας με Michael Jackson στο φινάλε Smooth Criminal στο 96,8 Velvet, η Μοστέρια Τσουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα σας εδώ στα μέσα της εβδομάδος. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμενιανίδου ως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Το απόγευμα και το βράδυ είναι μπροστά μας. Εύχομαι να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε. Εμείς ξανασυναντιόμαστε αύριο εδώ 2 με 5 με ακόμη

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Για χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 7 του Οκτωβρίου. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ερώτηση τώρα. Υπάρχει κάποιος που να μην είναι κρυωμένος αυτή την περίοδο? Να μην έχει ένα συναχάκι έστω? Δεν ξέρω κανέναν εγώ που να μην έχει. Και μέσα είμαι και εγώ που έχω από σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, περαστικά να είναι. Ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με Kiss, I Was Made for Loving You, και ερχόμαστε σε λιγάκι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ποιο move like Jagger, εδώ σας λέω, όλοι είμαστε κρυωμένοι και το επιβεβαιώνω και τώρα στο Viber. Όπως λέει και η Έλενα, δεν μπορούμε να κουνηθούμε από την κούραση. Δεν ξέρω, είναι ίωση μάλλον, Έλενα. Περαστικά και σε σένα, περαστικά και στη Χριστίνα που με έστειλε ότι και αυτή σήμερα δεν ήταν πολύ καλά από το πρωί στη δουλειά. Γενικά σας λέω, εγώ πρέπει έτσι να πάρουμε καμιά βιταμινούλα, κάνα χυμό, όπως μου είπε εδώ και η φίλη μου και η συνάδελφος Γεωργία, να τριφτούμε με αυτές τις κρέμες, τις δεν ξέρω, που κάνουν έτσι ζέστη στο σώμα, όπως λέγονται κιόλας, δεν θυμάμαι, τις αλφές. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι εννοώ. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων για να είμαστε στη ζέστη. Και θα περάσει, τι θα κάνει. 6931-968-968. Σας περιμένω πάντα στο Viber και φύγαμε για Diana Ross, Upside Down.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Baby, I love your way και Big Mountain στο 96,8 Velvet. Σκέφτομαι τώρα εγώ, μόνη μου από το πρωί. Ξυπνάω, λέω, α, δεν είμαι και πολύ καλά. Αρρωσταίνω μάλλον. Να κάνω μια κοτόσουπα το βραδάκι να φάω έτσι ζεστή. Και λέω, ρε παιδί μου, η φέτα πώς γίνεται να ταιριάζει με όλα τα φαγητά μου. Έχει και με την κοτόσουπα, είναι απίστευτο δηλαδή. Αλλά δεν μένω εκεί. Πάει και πιο πέρα η σκέψη μου. Λέω, όχι οποιαδήποτε φέτα. Μόνο η φέτα βαλμά μπορεί να ταιριάξει με τα πάντα όλα. Στην ορεινή Χαλκιδική, λοιπόν, εδώ και 60 χρόνια φτιάχνεται παραδοσιακά. Μαζί με άλλα τυριά, με αγνές πρώτες ύλες και αξεπέραστη γεύση. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουμε από καλό φαγητό, έτσι εννοείται. Και το τυρί μας πάντα ήταν βαλμά. Η φέτα βαλμά, λοιπόν, το κοφινάκι βαλμά, το ελαφρύ βαλμά και όλα τα ξεχωριστά τυριά της σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε κι εσείς παρέα μαζί με μένα και τον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι
3: ακατάστατο.
2: Περιμένεις κόσμο.
4: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
4: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
4: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι.
2: Μπορεί
4: θα έρθει η Σοφία και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβατοκάμερα.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
4: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμερα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Σε
5: συζητάν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
13: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
12: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
12: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
13: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Έλα, έλα, να σου πω τα ωραία νέα. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 και να σας πω ότι υπάρχει ένα ελληνικό τρόφιμο που έχει, λέει, πάρει την καρδιά των Ιταλών. Μιλάμε ότι πάνω από το 25% της αγοράς είναι σε αυτό το τρόφιμο και μιλάω για το ελληνικό γιαούρτι, φυσικά. Κατέκτησε, λέει, σχεδόν το 25% της αγοράς της Ιταλίας σε λιγότερο από 10 χρόνια, σύμφωνα με μια εφημερίδα εκεί και μια έρευνα που έχει γίνει. Το αγοράζει το 58% των Ιταλικών νοικοκυριών. Λογικό το βρίσκω και μάλιστα πάρα πολλές συνταγές που βλέπω από άλλους λαούς, ας πούμε, που κάνουν στο Instagram, στο TikTok και σε όλα αυτά, χρησιμοποιούν όλοι Greek yogurt. Έτσι δεν έχω δει πουθενά σκέτο γιαούρτι. Οπότε μπράβο μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πεντανόστιμο. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. You're the voice για το ξεκίνημά μας. Bon Jovi σε λιγάκι, αμέσως πιο μετά η Τίνα Τέρνερ και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Relax, take it easy στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Άκουγα μια συνέντευξη του Φάνη Μουρατίδη, του ηθοποιού, που μεταξύ άλλων έλεγε ότι ένα από τα ελαττώματά του είναι ότι είναι πολύ αφηρημένος και έχει τύχει να ξεχάσει τα παιδιά του στο σπίτι. Πήγε στο σχολείο αυτός κανονικά με τις τσάντες. Τα παιδιά στο σπίτι όμως αφημένα. Και σκέφτηκα τώρα και ταυτίστηκα τόσο πολύ που έχω κατέβει με το αμάξι κέντρο. Άκου τώρα, αν έχετε το Θεό σας. Κατέβηκα κέντρο με αμάξι, έκανα τις δουλειές μου, ήπια τον καφέ μου και αυτά και ανέβηκα σπίτι με το λεωφορείο. Ταυτίστηκα πάρα πολύ. Θα μου πεις, το ίδιο είναι το αμάξι με το παιδί? Όχι φυσικά, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τα δικά σας ελαττώματα στο Viber. Εμένα ξεκάθαρα η αφηρημάδα μου. Στο 6931-968-968. Self-control ταιριάζει απόλυτα. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε έτσι λίγο της αφηρημάδας. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και εμείς τα ελαττώματά μας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μπάιλα Μωρένα στο 96,8 Velvet, αφιερωμένο στα δύο κορίτσια, τη Χριστίνα και την κορούλα τη, που λέει χορεύει πριν στο Save Your Tears. Και ήθελε, λέει, πολύ καιρό τώρα η Χριστίνα να στείλει μήνυμα, αλλά δίσταζε, να μην διστάζει καθόλου. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, είμαστε τέλεια παρέα κάθε απόγευμα. Επίσης χαιρετώ τον Τάσο που λέει: είμαι ο άνθρωπος που θα γυρίσω τουλάχιστον 2-3 φορές στο σπίτι, γιατί κάτι ξέχασα. Άστο, η ζωή μου όλη. Δεν μπορεί να φανταστεί. Και σήμερα ακόμα το πρωί κάτι ξέχασα και γύρισα. Και επίσης η Κυριακή που λέει: νόμιζα πως ήμουν η μόνη. Όχι, Κυριακή, είμαι και εγώ, είμαστε κι εμείς. Γενικά είμαστε πολύ οι αφηρημένοι. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Μην ακούς τι λένε. Εδώ είμαστε εμείς παρέα μέχρι και τις 8. Μην είστε αφηρημένοι, να το θυμάστε, να μείνετε στην παρέα. Και σε λίγο ερχόμαστε με Simply Red και το Stars.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση. Γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό.
1: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Another one bites the dust και η Queen στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ μερικούς τρόπους, λέει, για να είσαι ευτυχισμένος όσο μεγαλώνεις. Έχω τώρα ένα τρόπο στο μυαλό μου να σας πω, θα σας το πω στο τέλος. Το πρώτο, λέει, είναι η εξέλιξη, να μην σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Εντάξει. Το δεύτερο είναι η σύνδεση. Οι σχέσεις γενικότερα είναι φάρμακο, λέει, η μακροζωία. Το τρίτο είναι η προσαρμοστικότητα, να διαχειρίζεσαι δηλαδή τις αλλαγές στη ζωή σου. Και η προσφορά, η δύναμη που έχει το να δίνεις πράγματα στους άλλους ανθρώπους. Και φυσικά το επόμενο είναι να είσαι πάντα έτσι αδιάφορος για όλα.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε All Around the World. Σε λίγο ερχόμαστε με Spin Doctors. Αμέσως πιο μετά Pet Shop Boys και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Φωνάρα έτσι και τραγουδάρα. Kovacs και το My Love στο 96,8 Velvet. Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι που μου αρέσει τόσο πολύ και γενικά η Ελλάδα το έχει αγαπήσει. Δεν έχει γραφτεί αρχικά ως ερωτικό τραγούδι, να ξέρετε. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι το My Love συμβολίζει τη μουσική της. Το έγραψε, λέει, όταν τελείωνε τη μουσική σχολή, σε μια φάση που αποφάσισε να τα αφήσει όλα πίσω της και να ασχοληθεί και να αφοσιωθεί στη μουσική. Και γενικά νομίζω ότι πραγματικά παραπέμπει σε ερωτικό, τα lyrics δηλαδή παραπέμπουν σε ερωτικό θέμα και όντως, αλλά από την άλλη είναι και ένα τραγούδι που γενικά στην ουσία σε οδηγεί στο να αφήσεις αυτά που σε κάπως σε εμποδίζουν και σε κρατάνε πίσω και να κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς και θέλεις. Πάρα πολύ μου αρέσει και το νόημα και όλα. Φύγαμε για Prince και το Kiss.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Baby One More Time και Britney Spears στον 96,8 Velvet. Διάβαζα, μάλλον έβλεπα ένα βίντεο με μια κοπέλα που πρότεινε πολύ ωραίους τρόπους αποθήκευσης για τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Τώρα θα μου πεις πρώτης τάξης πρόβλημα, αλλά ναι, είναι ένα πρόβλημα αν το καλοσκεφτείτε. Και μπαίνω στα σχόλια και λέει μια κοπέλα, δεν κάνει να αποθηκεύουμε μαζί τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Και λέω, όχι ρε εσύ, δεν γίνεται πραγματικά. Και μπαίνω όντως να γκουγκλάρω και να διαβάσω και λέει ότι δύο είναι οι λόγοι. Το αέριο εθυλένιο είναι ο πρώτος, γιατί λέει το έχουν τα κρεμμύδια αυτό το αέριο και έτσι κάνουν τις πατάτες να σαπίσουν πιο γρήγορα. Και δεύτερο είναι η παγίδευση υγρασίας, γιατί οι πατάτες έχουν πιο πολύ υγρασία και έτσι κάνουν τα κρεμμύδια να χαλάσουν πιο γρήγορα. Άκου τώρα να δεις. Και άλλο πρόβλημα δηλαδή, δεν αντέχω άλλο. Τέλος πάντων, να ξέρετε κι εσείς. Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson, Enrique Iglesias και Teddy Swims, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν σ' αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι
3: ακατάστατο.
2: Περιμένεις κόσμο.
4: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
4: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
4: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσεις.
4: Θα έρθει η Σοφή και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
4: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών.
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

Περισσότερα Classic Hits. Το 6,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance

Respect σε όλους και όλες εσάς που είστε κρυωμένοι και άρρωστοι και παρόλα αυτά βγάλατε όλη αυτή τη μέρα τη σημερινή. Περαστικά σε όλους μας λοιπόν. Πάω κι εγώ σπίτι μου να πιω το τσαγάκι μου, αλλά εσείς μένετε 96,8 Velvet, γιατί ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα.

0: Σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Θα ξαναλέμε αύριο Πέμπτη στις 5 το απόγευμα και μέχρι τότε ό,τι και να κάνετε να περάσετε μοναδικά. Καλό μας βράδυ, φιλάκια πολλά.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και τώρα το contouring.
13: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
17: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Queen, I Want to Break Free, Don't Speak, No Doubt, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Amy McDonald, This is the life. Είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει στους 11 τις πρώτες πρωινές ώρες και η Πέμπτη από ό,τι βλέπω να είναι λιακαδάτη και το θερμόμετρο να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Θανάση που επιστρέφει Θεσσαλονίκη γιατί δίνει τελευταίο μάθημα για πτυχίο και ακούει 96,8 Velvet. Καλή επιτυχία. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Μαρία Μαρία, Κάρλο Σαντάνα στον 96,8 Velvet παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ένα τραγούδι το οποίο χάρισε τον Grammy το 2000 στον Κάρλο Σαντάνα. Αυτό βέβαια που δεν ξέρουν πολλοί είναι πως το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σαμπλάρει ένα αλλά τρία τραγούδια. Σαμπλάρει το God Make Me Funky των Headhunters. Εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο surprisingly περίεργα. Αφού σαμπλάρει Run DMC, OK, Here We Go, σαμπλάρει όμως και Wu-Tang Clan του Κάρλο Σαντάνα με το Ain't Nothing to Fuck With. Όταν το διάβασα αυτό πραγματικά έμεινα λίγο κάπως. Και βέβαια το όνομα Μαρία αναφέρεται στο γνωστό χαρακτήρα από το West Side Story, το γνωστό musical.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, είμαστε τίποτα νέοι με νιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Scorpions, I'm still loving you στο 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Με την ελληνική μυθοπλασία να έχει ξεκινήσει στα κανάλια και φέτος, έχω δει αρκετά επεισόδια από διάφορες σειρές, δεν με έχει κρατήσει κάτι. Οπότε λοιπόν δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη όπως στις προηγούμενες σεζόν για τον Άγιο Έρωτα που είχε κάνει φοβερή θράψη ή φυσικά για τον Σασμό. Βέβαια κάτι προσπαθεί να κάνει το GNTM, αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρει γιατί η Βίκη Καγιά ήταν αυτή που του έδινε τέλος πάντων την έχλη. Και φυσικά περιμένω και τη σειρά στον Α με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, η οποία κάτι μου λέει ότι θα είναι καλή, αλλά βέβαια θα πούμε περισσότερα στην επόμενη εβδομάδα ή ίσως τη μεθεπόμενη του Οκτώβρη. Εμείς συνεχίζουμε με Έρος Ραματσότη και Un Emozione per sempre. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Why Do I Have to Fall in Love with You, Matthew Fisher. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Lost on You LP στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και για το τρίβε της ιστορίας θα σας πω πως το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάει για την διάλυση της μακροχρόνιας σχέσης που είχε η LP το 2014 με την τότε σύντροφό της. Η Warner Bros. Το άκουσε, δεν το εκτίμησε ποτέ και την απέλησε. Βέβαια, το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 13 χώρες και μάλιστα στις περισσότερες από αυτές επίσης κατάφερε και να κερδίσει την κορυφή στα τσάρτ.

0: Waiting for tonight, Jennifer Lopez στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ένα τραγούδι το οποίο μιλάει, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύαμε, για την βραδιά του Millennium. Ξέρετε, όταν το 1999 γινόταν 2000, φυσικά εκείνο το βράδυ έπαιξε σε όλα τα clubs και φυσικά και εμείς το χορέψαμε μέχρι το πρωί.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσει τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένει κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω του καλεσμένου στο κρεβάτι μου. Ποιο θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι. Καλέσεις... Θα έρθει η Σοφία και θα τη πω, έλα πάμε και στην κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσει ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιο θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Take My Breath Away, Berlin. Λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στο 96,8 Velvet, παρέα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, που διοργανώνει εθελοντική ομοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελίου των οστών. 9 Οκτωβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή 10 με 1, 10 Οκτωβρίου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο 10 με 6 το απόγευμα, και εσύ απλά δίνει αίμα ή απλά ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφεί στο Μητρό. Με την υποστήριξη του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του ΑΠΕΘΙΤΑ, του Blood, του Choose Life και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε με Betty Midler, του Deserve You, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 λοιπόν, ξεκίνημα τρίτης ώρας στο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε με 60 λεπτά non-stop γεμάτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βράδυ Τετάρτης, όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ στον 96,8 Velvet και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες που θέλετε να ακούτε και να σας φτιάχνουν το βράδυ κάθε βράδυ.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα, έχουμε τον Βίκτορ και...
8: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το τάζω, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί, μάνα μου, θα κάνει την εφαρμογή, τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα, λάθος μου.
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει, τάσου, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της τρίτης ώρας των 96,8 Velvet. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τετάρτη σήμερα. Τι μας έμεινε, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή για να ξεκινήσει το weekend. Οπότε λοιπόν κάνουμε υπομονή και δίνουμε ραντεβού εδώ αύριο, λίγο μετά τις 8, για να ακούμε τη μουσική και τις επιτυχίες που αγαπάμε.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο, βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόριο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Βραδιές γεμάτες μελωδία στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
1: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.